0: Ήταν ακού αγμπάνα. Και τι άνομα που είναι.
1: Μαγκούνε που είναι ακού γλέγγι πάσα σε μου απειού. Είναι πρέ.
0: Μαγκαλί. Μα ούτε είναι τη γάτα που λέγγι την μαγκα τα ουάνα, ναι.
2: Πασάνι μου. Τζέμς κάπου μικρή και πανιστής απακαλιού.
0: Τι λέτε είναι τη γάτα που μαγκα
3: μπιτζιό. Οκ, και τον πασάνι μου πρέ και τον πήγασα, πήγασα κουαρτόλα μαγκούνε.
0: Μαντάλα με μαγκα τα ουάνα, ναι. Καμόνι μα το άνα μου, α!
1: Πριν σα βάλει μου πριν.
0: Ικαού, ικαού! Με πάει έτσι να γίνει μου! Ικαού, τα κόρε μου δεν το χαμάτα! Καμόνι τη γάτα κοβλίν σε κομπανά!
3: Λούτα, λούτα, α τον είναι ιστορία, ιστορία!
0: Ωι, Τζέμ! Ακούει ο άνθρωπο, τον είχε δει με κουμλίν! Με κουμλίν στα ίδια! Με τα μάτια να κάνει μου, παντούρα τη γάλα μου! Τα κόρε και κακό σάμπαν!
3: Λότα, ay pues el casapi, oye que
0: mga amigo mara con
3: ese saban, mas en mas undagan kalaron.
0: Na,
3: sino mo pre?
0: La, sabra ni mahaba na ni.
1: Sino
0: ni mas, sino mas. Hey! Sa mangka?
3: Si sa glagot ko. Nakadugo ko ng mga leng. Sabi mga leng ka po to. Sila
0: mo ko itig. Pasa sa kog mga nindot ng
3: mga leng, mga position.
0: Ay, ikaw pa nga,
3: Magna yung mag-udri, oh.
0: Sa buwang naka ng leng-leng ni mo dia.
3: Kini ba, kini ba?
0: Tanawan niya ako lawas. Og lawas mapagbabae ni.
3: Las pag na kay.
0: Pero imuhan akong ikulata ka na adlaw. Ikaw ha, ikaw ha. Na, ayaw na yun ang kupi-kupi na. Kaya nagpait na ko pang sakit na kaya ako makalawasan.
3: Sige, dili ako.
0: Ihatod ko karoon ito, ila master. Ay magpahirot ko.
3: Og dili ko ni mo tugutan. Dili na po ko manginabuhi. Dili na ko managat.
0: Mapas mo imong mga anak.
3: Ay ko, bahala niya. Basta ko dili ako.
0: Ayaw pa ka na niya.
3: Mahala ka na. Diyan na ka.
0: Ipapriso ka.